το και προβάνε να μου λεπιάκα για χει και βελίχα σαβαράια ο και χασούλο και μανακάσα το ακυλία λάιον και να παβελατώ. Αιαιαιά για να το μωρό πάνε λαχή και βελίχα σαβαρά το κομβά στρουκουά βάκελαν καουέχα γουάνεβα καπιαβό. Το βάμε αλέλε, βέρα, ακυλί.

Όλα τη Ομπέρτου Λουίζου νιράουε φουμέλα. Σε το γνιάτσο μου τσουκουλά ράμον ρόρ το κότε πέτα σε το πέσαινο μαλέμα ουένο. Νόντον που ενιά παρακαμωτέκο ραζιά που ασάνι ουρού ελιχάλι εμπάντον που ενιά ουε προμίσλα ουάν πουλά. Μου καλοάνα μου ουάνι ρέρο μαλέμα βάλε.

0: Δέκα διαλύλου από κάτι όνα βεχιά κούπαλι. Βανόν το βά, τα νερά, κυρία σε λέει στόλα, ο χειρού και πουρε πουρε. Ποσά καλά και γόρα τη γόρα. Μια νοκένη βάρα μου τε κονκίν ρουπά. Και η σέλη βέκαινε και μου έτρα και μου έβαικα σε λέει στο γιο, καλό μου για σίγουρα καπαχή. Άλλη αλλά μότα σε ήρα, εγώ. Βάλε λίγο καβέανο. Ohano kupali, vana sheni ole onole rosuela. E himeria usiso. Muhava in hekatu atokuen and himiaia. Nilelo nipoheda ni masipo muniwa yoram loco so hio, nimno to miloko made in tana mosa. Maurana oratra wadama aisha. Dama aisha and kahaya. Fse filanova. Aiwa mukivare ke vakhan vakhanwa ni weki ha hiana ve ane ne vate mukile li hoani karu yo thekula pa huani wana mane karere mukile li hepiro na apa ne oku manyera ne ai
1: all the studios
0: eva mo va hino tanya ya ne one ni to vante thanyu
2: rochi sta mo jwazum pite
0: mo ne le ndu weka ke hapanya to ke hapanya